0: Μάμναγκα σάντου να κάντα κανστάρι. Ρόνια είναι το νια τρεις ώρες να δέχνουν τους. Βάνω να κάνει μπατάτο.
1: Ράδι Μουσαμπίκ, Ζαμπέζια.